που η Αράτα ουανό με πέχατε μόνο είτε πένε. Με πέχατε φωτί φωτί είτε πένε. Με πέχατε του είτε το όροχα. Φαϊάιπο και τε φαϊάιπο. Ράτσι μαζόν!